0: πειράς με κάντε.
1: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.